Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο. Ο Jack Norris δεν κάνει λάθη. Η πραγματικότητα όμως κάνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ταινίες φαντασίας θα προτείνω και σήμερα από πλατφόρμα Netflix. The School for Good and Evil. Το The School for Good and Evil είναι μια φάνταση περιπέτεια που πατάει σε παραμυθένια αισθητική, μαγεία αλλά και ανατροπές. Για όλες τις ηλικίες, η ιστορία ακολουθεί δύο φίλες, τη Σόφη και την Αγκάθα, οι οποίες μεταφέρονται σε ένα μαγικό σχολείο όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται είτε για να γίνουν ήρωες είτε για να γίνουν υπερήρωες. Κάπως έτσι δέστε το. Το μεγάλο twist είναι ότι καταλήγουν στις λάθος πλευρές, γεγονός που βάζει σε δοκιμασία όχι μόνο την ταυτότητά τους αλλά και τη φιλία τους. Η ταινία έχει εντυπωσιακό οπτικό κόσμο, γνωστό cast και έντονη αίσθηση νεανικής περιπέτειας. Ιδανική για όσους αγαπούν τα παραμύθια, με πιο σύγχρονη ματιά και ιστορίες που παίζουν με το τι σημαίνει τελικά καλό και κακό.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Πια σήμερα διπλό καφέ, γι' αυτό είμαι λίγο στην τζίτα. Λοιπόν, μην πίνετε δεύτερο καφέ αν δεν σας παίρνει. Δεν κάνει, τσιτώνει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Πάω να ηρεμήσω, να ρίξω λίγο τους παλμούς μου. Έβαλα και πιεσόμετρο εδώ πέρα, μου βάλαν τα παιδιά, λέει ότι είμαι εντάξει, αλλά εγώ νιώθω μια υπερδιέγερση. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια στον Διακάντε. Τα λέμε αύριο Δετάρτη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι. Αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στιχαλάει, το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη.
1: Καταλαβαίνεις. Σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια είναι?
1: Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και γλυκά, μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Εντάξει, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλή κότσο μας και τραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι. Οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο. Χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυριούχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται και νέα πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μητυλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν το ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις, έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή Κόσμος και Τραυμάτος εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς εδώ, κάνεις κράκ εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φθηνότερες τιμές να πετύχεις και
1: δεν ξέρω και εγώ. Ποιες μωρέ φθηνότερες τιμές.
0: Φθηνότερες, φθηνότερες.
1: Άσε με μωρέ. Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και που σου στοιχίζει ο κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας διακοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μόνο φυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες ας πούμε το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα. Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνεχιστή δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο, μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και όταν πηγαίνω να το φτιάχνω να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά μου, ωραία, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο. Με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε. Μέχρι να το βρούνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια πράγματα.
1: Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και

0: 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε Εβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Τα δωμάτια.
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες. 7.351.
1: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσου
1: και
0: άλλο.
1: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
1: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες, ξέρω εγώ, τόσο είναι.
1: Ιδιωτική πισίνα.
0: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ, σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα. Είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Denver, τον είπα. Ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μια υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Αλλημονώ.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος. Επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο. Έχουμε και Eurovision. Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
3: Το νέο
10: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο 20 λεπτό τρίτη, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως. 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της άνοιξης είναι τώρα. Να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της άνοιξης. Γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο μελισσούλος και η μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Τι. Έχουμε εδώ. Έτσι. Διάφορα πράγματα. Να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα έτσι που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα. Αυτό το για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή. Έφυγε η ταλίκα. Αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα. Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν έτσι κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη
0: στείνεις, ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες. Ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Τι να πω κι εγώ.

0: ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δύο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, είναι κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μην την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική.
0: Τα έχει
1: δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρος στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να... λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9, όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Ταπακάκνη στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11 με το πρωινό μας μαγκαζίνο της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στην Ειρήνη και τη Ρένα.

Ο καιρός θα είναι έτσι καλός σήμερα. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 21 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο μας δείχνει 16 βαθμούς. Βλέπω στο ημερολόγιο, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος και Παγκόσμια ημέρα άσθηματος.

Σαν σήμερα στα 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Στα 1916 εδώ στη χώρα μας η Εθνική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός το 2002 νικάει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια, ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και το 2010 σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα εκεί να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Σε λατρεύω, όσες αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

Τροχαίο είχαμε με το καλημέρα σήμερα, χωρίς τραυματισμούς, ευτυχώς. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος της Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς τον Άγιο Νικόλαο, υπήρξε μια καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα. Υπάρχει και η πληροφορία ότι νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχε ανατραπεί ένα άλλο αυτοκίνητο. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών με αστυνομικούς της Τροχέας, του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης και ασθενοφόρο που έσπεσαν στο σημείο. Είπαμε, κρατάμε το θετικό, δεν υπάρχει κανένα σοβαρός τραυματισμός. Επικράτησε εκεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση για αρκετή ώρα. Η Τροχέα διερευνά τις συνθήκες αυτού του ατυχήματος.

Πάμε και μέχρι τη Μέση Ανατολή. Εκεί σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχεται η κρίση στα στενά του Ορμούς, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ανακοινώνει πλήγματα κατά ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά ταχύπλοα στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της επιχείρησης Project Freedom, με στόχο τη συνοδεία και απομάκρυνση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθες ο πρώην υπουργός, ο Χάρης Καστανίδης. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία στελέχη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και με επιστολή του λοιπόν έκανε γνωστό ότι φεύγει από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Δεν παρετούμε», ανέφερε, «από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη».

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, η Δρόγειος 106,9 και συνεχίζουμε info@1069.gr. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως πάντα και ενημερώνεστε και από το site του σταθμού μας φυσικά www.1069.gr για ό,τι συμβαίνει τώρα. Πάμε και σε αυτό το σοβαρό υγειονομικό περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου στον Ατλαντικό ωκεανό, εκεί όπου έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα του ιού Χανταϊού, 3 νεκροί, τα λέγαμε και χθες, και ένας Βρετανός ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τα περιστατικά με τον ιό αυτά στο κρουαζιερόπλοιο, 2 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ οι υπολείπες τώρα περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν εάν σχετίζονται μεταξύ τους.

Το εν λόγω τώρα κουρασγερόπλιο παραμένει εγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς βρίσκεται σε καραντίνα και οι τοπικές αρχές εκεί δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες.

Εδώ στο Ηράκλειο τώρα, νέα αναβολή, η δεύτερη κατά σειρά δόθηκε χθες για τον Οκτώβριο του 2026 στην υπόθεση θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου από πτώση δέντρου εδώ στο Ηράκλειο. Συγγενείς και συνήγοροι ζητούν άμεση απόδοση ευθυνών σχεδόν 4 χρόνια μετά την τραγωδία, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και έλλειψη στήριξης. 4 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σε 3 μήνες από τον θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος, νομίζω το θυμόμαστε όλοι, έχασε τη ζωή του από την πτώση ενός μεγάλου δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Πάμε και στον Ακυλέ Πολωνάρα. Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του εν μέσω πολυετούς μάχης με τον καρκίνο και τόνισε ότι θα ήθελε οι φίλοι του μπάσκετ να το θυμούνται στο επίπεδο που ήταν. Η είδηση της απόσυρσής του από το επαγγελματικό μπάσκετ ήταν ξαφνική, όμως ο 34χρονος μαχητής της ζωής αποφάσισε να κλείσει έναν κύκλο της ζωής του μετά από εξαιρετικά δύσκολους μήνες όπου κινδύνευσε να χάσει τη μάχη με τη ζωή.

Ο Πολωνάρα λοιπόν δίνει μάχη με τη μυελογενή λευχαιμία, κάτι που τον οδήγησε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών, και αυτό ενέτρεψε τα δεδομένα για την δεύτερη επιστροφή του στη δράση, καθώς παρά τη θέλησή του ήταν αδύνατο να αγωνιστεί στο επίπεδο που επιθυμούσε. Στο παρελθόν είχε κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο των όρχεων και είχε επιστρέψει κανονικά στη δράση, αγωνιζόμενος στη EuroLeague με τη Virtus Bologna.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Στο θέμα τώρα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν ανήλικοι, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας μάλιστα αλλαγή της νομοθεσίας. Όπως είπε στη συνέντευξή του, προσπαθεί, λέει, η τροχιά να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει νέα ρύθμιση. Στην ερώτηση τώρα αν επιτρέπεται σε πεζόδρομους και πλατείες, ο κύριος Χρυσοχοίδης διευκρίνησε: τώρα θα το καθιερώσουμε, λέει, με νόμο. Συζητάμε με τον κύριο Κυριανάκη. Δεν μπορεί, λέει, ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική του προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Thank you.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στα όσα είπε σε συνέντευξή του νωρίτερα το πρωί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για τα πατίνια. Χρειάζεται, είπε μεταξύ άλλων, μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύει ή να περιορίσει τη χρήση των πατινιών. Είπε, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο. Αν δεν υπάρχουν, λέει, δρόμοι διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πάμε και στις άγνωστες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που σημάδεψαν το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, έρχονται στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν βασίζεται στο βιβλίο των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτόριας Δενδρινού με τίτλο «Η τελευταία μπλόφα». Στο πρώτο επεισόδιο από τα 6, που φέρει τον τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός», κορυφαία στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ αναλύουν το σκεπτικό πίσω από τις εξαγγελίες αλλά και τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ η χώρα όδευε προς αχαρτογράφητα νερά.

Με το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό συνεχίζουμε, αναφερόμενος τώρα στη γνωστή προεκλογική φράση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των μνημονίων, με ένα νόμο και ένα άρθρο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολίασε ότι για να καταργήσει τα μνημόνια θέλει επανεξέταση όλων των νόμων της χώρας. Αυτό δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο πατώντας ένα κουμπί. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Ο Πίτερ Σοφ, Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκάλυψε ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. Ήμασταν, είπε, μόνο οι δυο μας. Ήταν ευγενής, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, παρά τη δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό, λέει, που εξέλαβε ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσει στο Βερολίνο ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν.

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται από χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ξεκίνησε το πρόγραμμα των επαφών του με επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στη συνέχεια τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα της επίσκεψης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται να απευθυνθεί στη Βουλή των Ελλήνων σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά από 27 χρόνια από την τελευταία του ομιλία το 1999.

Είχαμε μείνει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σας έλεγα ότι βρίσκεται στην Αθήνα, γιατί μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Θα πραγματοποιηθεί και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι η ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου λοιπόν σήμερα στην Ελληνική Βουλή, και η ομιλία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένων των διεθνών εξελίξεων, όπως είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο και συνολικά 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας.

Μέχρι την Αθήνα, στην Κηφισιά θα πάμε και στον Ντελιβερά που είχε σκορπίσει τον τρόμο. Συνελήφθη μετά από επιθέσεις που έκανε σε ανυποψία στους πολίτες. Ο 28χρονος τώρα έβαζε στο στόχαστρό του κυρίως γυναίκες και έκανε επιθέσεις με πέτρες ενώ ήταν πάνω στη μηχανή του.

Οι αρχές τώρα σε αυτή την περίπτωση να ζητούν το κίνητρο του 28χρονου Ντελιβερά. Να πούμε ότι θύματα στις μαρτυρίες του αναφέρουν ότι οι επιθέσεις ήταν ξαφνικές και είχαν διάρκεια ελάχιστον δευτερολέπτων. Κανείς δεν μπορούσε, λέει, να αντιδράσει. Να πούμε ότι από την έρευνα προέκυψε ότι κατηγορούμενος με καταγωγή από το Πακιστάν εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Είχε επιτεθεί τις προηγούμενες μέρες γυναίκες οι οποίες κινούνταν στη λεωφόρο Καϊρή στο Διόνυσο αλλά και στην πλατεία Πολιτείας. Μάλιστα, δύο από τις γυναίκες τραυμάτισε, η μία στο θώρακα και στην άλλη γυναίκα έτσι έριξε μία πέτρα στο πρόσωπο. Είχε σαν αποτέλεσμα να της σπάσει 5 δόντια και να κάνει ράματα σε άνω και κάτω γνάθο.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
2: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
1: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, το ταλέντο του στο τραγούδι έδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, στην Αρμενία. Εκεί συμμετείχε στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο Γάλλος πρόεδρος, λοιπόν, δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι La Bohème του Σάρλ Αζναβούρ, σπουδαίο τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία. Εκεί τον Εμμάνουελ Μακρόν συνόδευσε μουσικά παίζοντας drums και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Στην Ανατολική Κρήτη πάμε και στον σεισμό των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε εκεί για ακόμα μία φορά την περιοχή, 10 και 20 πριν από λίγο δηλαδή. Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Πάμε και λίγο κινηματογράφο και στην Οδύσσια του Christopher Nolan, που είναι με διαφορά έτσι η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία της χρονιάς στο κινηματογραφικό κόσμο. Σήμερα η Universal έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο αποκαλύπτει έτσι περισσότερα για αυτήν την ταινία. Σε αυτό λοιπόν το νέο τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε και την Anne Hathaway ως Πινελόπη, αλλά και τη Σαρλίζ Θερόν ως Κυρκή, με τα πλάνα της να είναι έτσι εντυπωσιακά. Υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχο.

Με την Οδυσσία του Christopher Nolan συνεχίζουμε. Σας έλεγα νωρίτερα για αυτό το νέο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Φαίνεται να υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατάει ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης περισσότερες σκηνές σφαγής από τη μάχη της Τροίας, καθώς και αυτό που φαίνεται να είναι μια μάχη με τους λεστριγόνες. Και εσείς μπορείτε να το δείτε φυσικά στο www.10.69.gr.

Η Οδύσσια λοιπόν, να προσθέσω εδώ μόνο πως θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες κατά καλό καιρό, 17 Ιουλίου 2026 η πρεμιέρα. Άκουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με το Met Gala 2026 να δούμε και τις εμφανίσεις που εντυπωσίασαν.

Ένα από τα κορυφαία event μόδα στο Met Gala έγινε χθες το βράδυ λοιπόν στη Νέα Υόρκη, με όλους τους χολιγουντιανούς στάρ να ανεβαίνουν τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Arts με τις ξεχωριστές στυλές δημιουργίας σχεδιαστών με τους οποίους συνεργάστηκαν. Κρατάμε το τι φόρεσε η Anne Hathaway, μπορεί να είναι έτσι, να αποτελέσει και την αγαπημένη των Ελλήνων. Το φόρεμά της απεικόνιζε τη θεά Ειρηνή. Πάμε και στη Heidi Klum, η οποία μετέτριψε τον εαυτό της σε ένα ζωντανό άγαλμα με εντυπωσιακό έτσι μακιγιάζ.

0: την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Και με αυτά και με εκείνα μπήκε Μάιος, έτσι. Ούτε το καταλάβαμε πότε έγινε αυτό, πότε ήρθε ο Μάιος, πότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε, να ζεστάνει ο καιρός επιτέλους όμως, γιατί δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, θα περάσουμε δύο ώρες μοναδικές με πολύ πολύ μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με βρείτε Θανάση Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Εμείς πάμε για τραγούδι. Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θα έρθει και η πρώτη μας είδηση, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα σας φάω στην πρώτη μας είδηση και η είδηση είναι από την Ινδία. Δεν ξέρω την έχετε παρακολουθήσει. Απόκοσμες λοιπόν οι εικόνες από την Ινδία. Ο κύριος λοιπόν για τον οποίο θα αναφερθούμε ξέθαψε την αδερφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει, λέει, τον θάνατό της. Έτσι λοιπόν ένας Ινδός ξέθαψε το πτώμα της αδερφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει ότι δεν είναι ζωντανή. Με τις κάμερες, λέει, να καταγράφουν το απόκοσμο περιστατικό. Ο εν λόγω κύριος ζει σε μια αγροτική περιοχή της Ινδίας. Λόγω της αδυναμίας του να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για την αδερφή του, προχώρησε σε μια ακραία πράξη. Ξεθάβοντας, λέει, τα λείψανά της και μεταφέροντάς τα σε υποκατάστημα της τράπεζας για να αποδείξει ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πια στην ζωή. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχει σχετικές φωτογραφίες. Τι να σας πω τώρα, έχουμε ακούσει και έχουμε δει όλα τα περίεργα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε λοιπόν και για να δούμε τι θα γίνει ο καιρός, παιδιά. Για να δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα ηρεμήσει καθόλου η κατάσταση, θα είμαστε σε αυτό τον χαμό. Να δούμε να τελειώσουν και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα τι να πούμε, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι και πώς θα έρθει και τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ πάει προς το παρόν.

στα. Αφήστε τα τώρα, γιατί την επόμενη είδηση που θα σας διαβάσω δεν ξέρω πού θα φτάσει το πράγμα. Έρχεται, λέει, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος, παρακαλώ, με έπαθλο 100.000 δολάρια. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Αν νομίζετε λοιπόν ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, το πρώτο παγκόσμιο λοιπόν κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντσίσκο για να μας διαψεύσει. Υπέρογκο, λέει, το ποσό για έπαθλο στο πιο γρήγορο σπέρμα. Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 10.000 υποψηφίους από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, του Ισραήλ, ακόμα και της Βόρειας Κορέας. Το τουρνουά θα παραλαμβάνει δείγματα, λέει, από 128 άντρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο θα εισπράξει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ. Τι άλλο θα δούμε τελικά.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί θα με βρείτε και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Προς το παρόν πάμε για το ακριβώς της ώρας και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτώ μαζί.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μάη.
1: Καλημέρα σας παιδιά,
0: το κορίτσι του Μάη.
1: Και καλό σας βράδυ. Και είναι 5 Μαΐου.
0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη το κορίτσι του Μάη. Τι είπα?
1: 6.
0: Τι είπα εγώ?
1: 6.
0: 6 είπα κι εγώ.
1: 5 είναι.
0: Γιατί είναι 5 ρε Μέρη?
1: Γιατί χθες ήταν 4.
0: Και σήμερα τι είναι? Εγώ γιατί έχω χάσει τις μέρες ρε παιδιά, βοηθήστε με λιγάκι. Χθες πόσο είχαμε δηλαδή? Όλο λάθος το πάω εγώ, το έχω πάει μια μέρα
1: η
0: μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχεις ξεκινήσει την εβδομάδα λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν? Τι πολιτισμικό σοκ έχεις πάθει? Τι είναι ο Μάιος, δεν σου μπήκε καλά?
0: Πού να πάω να κοιτάξω?
1: Όχι τίποτα, δεν είναι τίποτα. 4 χάπια την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έναν ενδιάμεσα.
0: Αυτό είναι που έχω μπερδέψει. Έχω μπερδέψει το κίτρινο με το ροζ και το καφέ με το μπλε.
1: Θα σου πάρω αυτή τη θικούλα που έχει με τις μέρες πάνω.
0: Και τις ώρες, ε.
1: Ώρες δεν έχω δει.
0: Εκεί να.

0: 5 όσα είναι και τα δαχτυλάκια μας. Λοιπόν, χρόνια.
1: Δεν τρέπεσαι. Με φασκέλωσε, να ξέρεις. Με φασκέλωσε κανονικότατα, να ξέρετε. Άπλωσε και άνοιξε και τις δαχτυλάρες της. Να πάρε να έχεις, μου δώσε μία. Έτσι,
0: εγώ το έκανα για να γίνει βιωματική, ναι, μάθηση, να μην το ξαναξεχάσεις.
1: Καλά.
0: Ξαναξεχάσεις. Πω, πλεονασμός εδώ στο μεγαλείο του. Θα λένε, μας λένε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και ελληνικά σωστά.
1: Καλά. Θα συνεχίσεις.
0: Όχι, μετά.

Χρόνια πολλά Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρηνίγκο, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμις, Εφραίμ, Εφραιμία, Εφραιμίτσα. Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος. Παγκόσμιες ημέρες σήμερα, Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνή ημέρα μεών. Μαΐων διάβαζα, μεών. Σαν σήμερα λοιπόν 5 Μαΐου το 1553 άρχισε στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος. Το 1941 ο αυτοκράτορας Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελαλασιέ επιστρέφει στη χώρα. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά. Το 2005 σε εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός. Σαν σήμερα 5 Μαΐου γεννήθηκε το 1818 Κάρλ Μάρξ, Γερμανός φιλόσοφος, το 1955 Κώστας Χαριτοδουλωμένος, Έλληνας τραγουδοποιός και 1988 Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: εμείς είμαστε εδώ, είμαστε για το δεύτερο. Η μία ώρα παρεούλα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το πάρα πολύ μοναδικό, καταπληκτικό μήνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Σε μένα.
0: Θα μας πείτε ό,τι θέλετε. Στη Μερούλα μη στείλετε μήνυμα, γιατί δεν πρόκειται να σας απαντήσει.
1: Λαλαλαλαλα.
0: Δεν έχει λαλαλα. Λαλαλαλα.
1: Όχι, δεν μιλάω τίποτα.
0: Αυτό.
1: Ναι.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ξεκινήσαμε.
1: Ε, τι κάναμε.
0: Α, θέλει χαμπάρι, δεν πήρα.
1: Α, ναι.
0: Πήγα να πάρω καφέ.
1: Πήγε. Πού πας.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Κάτσετε.
0: Ε, μα, πες κι εσύ. On.
1: Να πω εγώ λοιπόν. Κάτι ψάχνω στο κινητό σου. Να πω εγώ μια.
0: Ένα μήνυμα, πες εσύ κάτι.
1: Κοίταξε, πρέπει να δείξουμε ένα στίγμα έτσι, ότι είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε καλά, νομίζω.
1: Ναι. Έχω μια πολύ σοβαρή είδηση που θέλω να την σχολιάσουμε παρέα. Αυτό το κορίτσι. Μεγάλο. Πώς το λένε, χθες έβλεπα ποιος ήταν προχθές, είχε πάλι το μπακαλόγατο και λέγω εκείνος. Ο μεγάλο μανά, ο μεγάλο μεγαλέμπορας, λέει. Ο μεγάλο μπακάλις. Εγώ, εκείνο το μεγάλο κορίτσι, αυτή η Μπρίτνη, τι παθαίνει κάθε φορά. Στα γενέθλιά της λέει ξεβρακώνεται και δείχνει μια φωτογραφία στον κόσμο.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω και κάτι.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Μπορεί. Δηλαδή.
1: Και εγώ μπορώ να ξεβρακωθώ, να στείλω φωτογραφία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα θαυμάσουμε το ίδιο.
1: Ναι, αλλά γιατί. Μισό λεπτάκι. Αυτή νομίζει ότι θαυμάζουμε. Εμείς θαυμάζουμε.
0: Τι θαυμάζουμε. Τώρα η Britney είναι άσχημη.
1: Η Britney τώρα είναι λίγο κουλό, ας πούμε. Κάθε φορά. Δηλαδή, τι περιμένει τα γενέθλια, δεν σε ξεφρακωθεί.
0: Εντάξει, είναι η αναγέννηση.
1: Ξέρεις πόσες μέρες την έχω αυτή την απορία να τη συζητήσουμε.
0: Τα γενέθλια τι είναι. Είναι η αρχή της καινούργιας σου ζωής. Mm-hmm. Γενέθλια χρονιά σου. Αυτή τι κάνει λοιπόν. Ξεγυμνώνεται να φύγουν οι παλιές αμαρτίες για να έχει χώρο για τις καινούργιες.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ε, μα πάρε με ένα τηλέφωνο.
1: Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε. Τι λες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.

0: θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι, πριν επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο.
0: Επιστρέψαμε, τι να κάνουμε πια, επιστρέψαμε. Αλλά πριν με έδωσε στεγνά που ήθελα να σηκωθώ η κακομοίρα να πάρω ένα καφέ. Και κατεβαίνω στο καφετζί και μου λέει:
1: καφετζί.
0: Σου βάλω παραπάνω ζάχαρη σήμερα.

0: την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χας, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Στους φίλους μας, τους καλούς μας φίλους. Τώρα που
1: φίλοι
0: ο
1: μας
0: καιρός
1: καλοί, φίλοι, ναι.
0: Έχει μπει η άνοιξη έτσι ζεστά, όμορφα. Με ανοιξιάτικα.
1: Ζεστά είπαμε δεν έχει μπει.
0: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ φτιάχνω το δικό μου τοπίο. Ο καθένας ζει στο μικρό κοσμό του.
1: Ο καθένας ζει στην κοσμάρα του. Και εσύ στη δικιά σου κοσμάρα.
0: Πώς το λέγανε αυτόν τον.

0: είμαστε.
1: Τα ξέρω. Αυτό που είπε ήταν πολύ σοβαρό. Τώρα πες το στα ελληνικά για να καταλάβουν και οι φίλοι μας που θα μας βρουν.
0: Τώρα το μεταφράσω αυτό λοιπόν. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφο μηνυματάκι σας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και αυτό το παπάκι, ζουζουνάκι, κορκοδιλάκι που το λέει Μερούλα. Το και το λατινικό, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και το λατινικό, παιδιά, μας ξενέρωσε τώρα.
0: Έλα τώρα, κουκλίτσα μου.

0: Και επειδή μου τα διάλυσες όλα, συνεχίζω εγώ.
1: Εγώ μόνος, μόνη σου τα έκανες.
0: Τι μόνο μου τα έκανα.
1: Εσύ, να σου πω, είπες πριν στο προηγούμενο όνο με το κουφετάκι μου. Εσύ με αυτά που τα ξέρεις τι δημιούργησες, σαν μαλλί της γριάσης είναι σετάκι.
0: Σήμερα
1: ζαχαρή.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είμαστε πολύ κυρίλες. Γιατί?
0: Φόραγα σήμερα μία καπαρτίνα αυτή την ανισιάτικη. Που είναι μήπως βρέξει, μήπως χιονίσει, μήπως βγάλει ήλιο που τα έχει 3-1.
1: Μην πιάσει παγιατόνας, ναι.
0: Ναι, είναι όλα σένα. Είναι λαμέ, όχι λαμέ ακριβώς όπως ακούγεται. Είναι ένα. Έτσι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Αλλά στον ήλιο. Γίνεται πολύχρωμο. Και με κοροϊδεύει ένα φίλο.
1: Τι έκανε το, πώς το λένε, αυτό το χαμηλέοντα, ντύθηκε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι, καλά. Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: είναι 1:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Oh.
1: Πώς κάνει πάπια?
0: Πα.
1: Δεν κάνει πα.
0: Πώς κάνει πάπια?
1: Κάνει πα.
0: Ωραία, γιατί κάποιος την τζίμπησε, γιατί?
1: Το ξέρεις ότι τα κραξίματα της πάπιας δεν έχουν αντίλαλο?
0: Τι έγινε? Παιδιά, ούτε την είδηση δεν μπορεί να διαβάσει. Έχει πέσει κάτω, γελάει. Πρέπει να τη δείτε τώρα, που δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Έχει αρχίσει, κοκκινίζει και σε λίγο αρχίζει να μελανιάζει. Αρχίζουν πρώτα τα χείλια της. Εγώ σας κάνω μια περιγραφή. Έχει αρχίσει ήδη. Μελανιάζουν τα χείλη της σιγά σιγά. Πάρε και μια ανάσα, κοπέλα μου. Θα μας μείνεις εδώ. Τι θα σε κάνω?

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έλα, έλα Μερούλα, σε καλό να σου γει Μερούλα. Νευρικό γέλιο την έπιασε τη Μερούλα. 7 ον με θα γελάει η Άννα. Η Άννα. Ποια Άννα.
1: Ποια είναι η Άννα.
0: Ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Άλλαξε.
0: Δεν ξέρω. Μερούλα και όχι Ανούλα.
1: Ήταν πετυχημένο.
0: Ποιο ήταν πετυχημένο.
1: Την πάπια.
0: Έχεις την εντύπωση ότι γελάς. Να σου πω, έχεις καταλάβει ότι γελάς μόνο εσύ, ε. Δηλαδή, εγώ τίποτα. Παίζει να μην το κατάλαβα καν. Οι ακροατές μας που θα μας ακούνε τώρα και θα ακούνε σένα η οποία χαζογελά συνεχώς εδώ και 3 ον. Τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα. Για σένα έχουν σχηματίσει. Είμαστε εντάξει. Για μένα όμως.
1: Μα φαντάζει τώρα την πάπια να κάνει. Για να μην έχει αντίλαλο. Κουράζεται. Γι' αυτό είναι βραχνιασμένη συνέχεια.
0: Αχ, τι άλλο θα κάνω.

0: φτάσαμε.
1: Πού φτάσαμε?
0: Στο τέλος.
1: Τέλος.
0: Ποτέ δεν μ' αρέσει το τέλος. Κοίτα τι ωραία μηνύματα που πήραμε σήμερα, που μας δίνουν έτσι το κίνητρο να μας αγαπήσουν και να τους αγαπήσουμε και να συνεχίσουμε μια πολύ ωραία σχέση.
1: Αυτό ήταν με το χαπάκι το πρωινό που πήρες ή το απόγευμα?
0: Το μεσημεριανό.
1: Το μεσημεριανό.
0: Είναι τα δύο χαπάκια
1: ωραία.
0: Μαζί.
1: Ωραία. Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Γεια σας.
1: Θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο,
0: έτσι,
1: 6 του μήνα, στον αγαπημένο σας σταθμό, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.
0: Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά.

0: στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαλαρή, τι μέρα έχουμε?
1: Δευτέρα, τρίτη.
0: Χαλαρή τριτούλα εδώ στον υδρόγειο 106,9. Με φουλ διάθεση. Βγήκε βρε ο ήλιος, βγήκε το φως, η άνοιξη, τα πάντα όλα ήρθαν σήμερα εδώ στον υδρόγειο μαζί και η Μαρία Λιουδάκη. Να σου πω ότι ακούσε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα κάθε μέρα 2 με 4 το μεσημέρι. Τα ξέρεις, αλλά εγώ θα στα ξαναλέω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι παλιό, είναι πανεκτέλεση από Σταβέντο και Ευαγγελία, η δικιά μας Ευαγγελία, εδώ η Κρητικιά. Και πάμε λίγο να ακούσουμε, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια. Έχουμε και Άννα Βύση στο Αιγαίο, έχουμε Έλληνα Παπαρίζου. Παναγία μου, τι θα γίνει εδώ!

0: Με το καλημέρα μπήκε η Μαρή Λιουδά και έβαλε φωτιά με τα λουλούδια της. Και τα, τι είναι αυτά, λεμονανθός είναι?
1: Είναι λεμονάκια.
0: Έλα ρε φίλε, της λεμονιάς. Πού είναι η λεμονιά?
1: Πού είναι η λεμονιά?
0: Πού είναι η λεμονιά, στα ρόγια είναι?
1: Ναι.
0: Τα φιλιά μας στη λεμόνια και στο αρόγια και στους θεραπευτές, σε όλους. Όχι θεραπευτές, αυτούς που είναι θεραπευόμενοι βασικά.
1: Θεραπευόμενοι.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Καταρχάς, θα πούμε λίγο στον κόσμο ότι έχουμε 5 Μάη. 5 του Μάη και έχουμε 25 με 28 βαθμούς. Τώρα το μεσημέρι θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει στους 19. Τα μποφόρ είναι 2 τα μποφόρ. Λίγα. Έχουμε, σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη επίσης. Ο Εφραίμ, ο Ειρηναίος. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όσους έχετε. Και άκου τώρα εδώ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών. Η Διεθνής ημέρα μεών. Η Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Και η Παγκόσμια ημέρα πορτογαλικής γλώσσας. Συγγνώμη, στην Πορτογαλία τι μιλάνε? Γαλλικά δεν μιλάνε εκεί?
1: No.
0: Πορτογαλικά. Και τι γλώσσα είναι αυτή? Με τι μοιάζει? Με κάτι από όλα μάλλον. Να mix-up.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει. Λοιπόν, καλά, η αλήθεια δεν θα μιλήσουμε και πορτογαλική γλώσσα. Τι θα μάθουμε, Μαρία Λιουδάκη?
1: Αρχικά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι θα μάθουμε? Στον κόσμο, καλό μεσημέρι.
0: Πες μας καταρχάς, είχε κίνηση στον κόσμο τώρα που κίνηση στον δρόμο τώρα
1: είχε
0: που
1: είχε πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο.
0: Ναι. Ανθίζει ο κόσμος, ανθίζει.
1: Ναι, φοράς βέβαια ένα ζακετάκι.
0: Ναι, όχι σαν εμένα.
1: Ναι. Καλά, εσύ ήρθε σήμερα χειμερινή.
0: Ναι, δεν έβαλα ζακετάκι, αλλά έβαλα μία μπλούζα που είναι.
1: Με ζιβάγκο έχει έρθει.
0: Με ζιβάγκο.
1: Οριακά θα βάζει και γούνα.
0: Ναι, η γούνα με μάρα να το πούμε εδώ μέσα. Τι θα μάθουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα θα μπούμε σε ανοιξιάτικο mood.
0: Έλα, αυτά
1: για
0: θέλω
1: τους λάτρεις της φύσης. Θα πούμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Όπου θα τους πω ποια βότα να είναι αυτή την περίοδο, ναι, να πάνε να τα συλλέξουν και πού, ναι, να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Και πού να τα βρουν.
1: Από πού να τα.
0: Α, βγαίνουν παντού.
1: Ναι.
0: Νόμιζα στα βουνά, ας πούμε. Ναι.
1: Και στα βουνά, πού θα τα βρούμε.
0: Μην πάτε στην Αμμουδάρα. Έλα, να σου πω. Ξέρω άνθρωπο που πήγε στην Αμμουδάρα και μάζεψε χοχλιούς. Σταμάτα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως εκεί χωράφια.
0: Πού, μωρέ.
1: Άσε το παραλιακό κομμάτι της Αμμουδάρας από την.
0: Α, από την πάνω πλευρά. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ας είναι, το δεχόμαστε κι αυτό. Τι βότανα.
1: Λοιπόν,
0: της εποχής.
1: Αυτή την περίοδο, ναι, μπορούμε να μαζέψουμε από χαμομήλι, το οποίο.
0: Τώρα είναι το χαμομήλι.
1: Τώρα είναι το χαμομήλι.
0: Του χαμομήλι.
1: Μπορούμε να το πάρουμε, να το αποξηράνουμε. Διαφορετικά, μπορούμε να φτιάξουμε το χαμομηλέλαιο. Πολύ βασικό.
0: Άρα το νούμερο ένα βότανο της εποχής, το χαμομήλι.
1: Το χαμομήλι.
0: Που κάνει καλό σε όλους, νομίζω. Κυλίτσες.
1: Είναι το ταπεινό χαμομηλάκι που λέμε, αλλά με τις τόσες μεγάλες ευεργετικές ιδιότητες.
0: Είναι πιο πολύ για τα γαστροϊσοφαγικά.
1: Όχι μόνο, είναι και ηρεμιστικό,
0: ναι.
1: Είναι κατάλληλο για το δέρμα, για την καταπράινση. Γενικά έχει πάρα πολλά ωφέλη. Ιδιαίτερα όμως στο δέρμα και στα μάτια.
0: Και νομίζω και στην ευαίσθητη περιοχή. Γιατί ξέρω ότι πολλές σαμπουάν έχουν μέσα, ναι, χαμομήλι. Οκ, okay, ποιο άλλο?
1: Το βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι το νούμερο ένα αντικαταθλιπτικό στη Γερμανία. Δηλαδή το δίνουν οι ψυχολόγοι αβέρτα.
0: Κάποιο λόγο θα έχουν.
1: Ναι, μπορούμε να πάμε να το μαζέψουμε. Έχει τα κίτρινα ανθάκια. Διαφορετικά, το αμέσως επόμενο, το ξαδερφάκι του, είναι ο αγούδουρας, έτσι λέγεται.
0: Έτσι λέγεται και εδώ στην Κρητή.
1: Ναι, αγούδουρας.
0: Ναι.
1: Που φτιάχνουμε το βαλσαμόχορτο.
0: Okay. Και αυτό είναι το ίδιο αντικαταθλιπτικό, ηρεμιστικό.
1: Ναι, το λάδι το βάζεις στον ήλιο ή στη σκιά, ανάλογα, ναι, τι θέλεις. Αν θέλεις τη σκιά, ναι, να το βάλεις, μπορείς ταυτόχρονα να το κάνεις πόσιμο, να το πίνεις. Για θέματα που αφορούν το πεπτικό, και την κατάθλιψη. Και γενικά.
0: Νομίζω ότι αυτά όμως βοηθάνε και για το detox. Γιατί ουσιαστικά
1: όχι
0: είναι. Όχι.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Έχω στο μυαλό μου ότι επειδή πας μετά το τουαλέτα από το τόσο υγρό που πίνεις, ότι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Το βαλσαμόχορτο, όχι.
0: Ναι.
1: Όμως το λάδι είναι το κόκκινο λάδι που βγαίνει και το τοποθετούμε συνέχεια στις πληγές. Το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όταν ας πούμε πήγαιναν στον πόλεμο, μετά βάζαν βαλσαμόχορτο.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ποιο άλλο είναι?
1: Είναι το θυμάρι.
0: Το θυμάρι,
1: το μαζεύουμε τώρα με τα άνθη του.
0: Το θυμάρι το αγαπώ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει η μυρωδιά αυτή που έχει έντονη, που σαν να σε καθαρίζει, δεν ξέρω.
1: Έχει και αντισηπτικές ιδιότητες. Θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά στο αναπνευστικό, αλλά μπορείς να κάνεις και μπάνιο με αυτό. Ιδιαίτερα κάνανε τα μωρά και κάνανε και το πρώτο μπάνιο των μωρών.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά, Μαρία, που μπορούμε να τα βρούμε. Πάμε σε βουνά ως επιτοπλίστων, σε χώρα.
1: Σε καθαρούς χώρους, όχι. Ναι. Σε μέρη που περνούν αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο.
0: Εδώ, ας πούμε, κοντά στο Ηράκλειο. Και δεν μπορεί κάποιος να πάει στα Χανιά, ας πούμε. Πού μπορεί, ας πούμε, να πάει.
1: Στο Γιούχτα.
0: Στο Γιούχτα, ένα.
1: Εντάξει, δεν βγαίνουν παντού όλα τα βότανα.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Από το Καστέλι, πάνω στην Ελιά. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη.
0: Πολύ κοντά στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Μετά είναι η Μέντα και ο Διόσμος, όπου κινούν την ενέργεια της μέσα στο σώμα μας, βοηθούν στο πεπτικό σύστημα. Επίσης, όσοι έχουν πιτηρίδα, όσοι έχουν τριχόπτωση, τα χρησιμοποιούμε φουλ, καθώς τα βράζουμε και μετά το λούσιμο το βάζουμε σαν τελευταίο νερό, τελευταίο βοτανικό νερό. Η τσουκνίδα, που είναι διουρητική, αποτοξινωτική, είναι από τα νούμερο ένα βότανα για την αποτοξίνωση γενικά, τη μαζεύουμε και αυτή. Μετά είναι το φασκόμηλο, το οποίο το μαζεύουμε πρώτο και κύριο για να καθαρίσουμε το σπίτι μας. Το αποξηραίνουμε.
0: Τέλεια.
1: Και μετά το βάζουμε φωτιά και το μεταφέρουμε σε όλο το χώρο του σπιτιού και όπου αλλού τέλος πάντων θέλουμε, για να καθαρίσουμε την αρνητική ενέργεια.
0: Τέλειο.
1: Δεύτερον, όποιος έχει θέμα με εφίδρωση, πίνει ανά δύο μέρες ένα φλιτζάνι.
0: Φασκόμηλο.
1: Ναι.
0: Τι ωραία ρε.
1: Και σταματάει η εφίδρωση.
0: Όντως.
1: Ναι, ιδιαίτερα στα χέρια, στα πόδια.
0: Να σου πω, και για τις έντονες υπάρχουν και περισσότερο άνδρες που έχουν έντονες μυρωδιές, που είναι ουσιαστικά ορμονικά νομίζω και θέμα διατροφής. Αυτοί τι μπορούν να παίρνουν. Περισσότερο άνδρες είναι βέβαια. Γιατί λόγω ορμονών υποθέτω. Δεν το ξέρω κιόλας.
1: Εντάξει, θα πρέπει να κάνουν μια γενική αποτοξίνωση με βότανα όμως. Ναι, δηλαδή γαϊδουρά, καθοτσουκνίδα, φασκόμηλο, υβίσκο, χαμομήλι, θυμάρι, ρίγανη που αφαιρεί και τα βακτήρια, ιούς, ανεβάζει το νοσοποιητικό. Όλα αυτά που
0: γιατί,
1: όλα.
0: Γιατί ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει και η διατροφή, αλλά είναι νομίζω και το ότι είναι τα ορμονικά τους. Οπότε ναι, θέλει να μην ξάπει, η αλήθεια είναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα και επιστρέφουμε. Δεν πάτε πουθενά εσείς. Έχουμε. Τι έχουμε εδώ? Όπα, όπα. Γιώργος Σαμπάνης, φίλος μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460.

0: Έλα η Άντζελα η Δημητρίου. Ωραία η Άντζελα.
1: Εντάξει, δεν ενθουσιάζω.
0: Έλα σου πω, η Άντζελα δεν είναι που κάποτε είπε με το «κανείς δεν είναι άσφαλτος» που ήθελε να πει λάνθος. Αυτή δεν ήταν. Έλα! Έχει αφήσει ιστορία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Γλυκούλα.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην έχει τις γνώσεις.
0: Ναι, αλλά είναι. Όμως, πολύ καλή τραγουδίστρια. Εννοείται.
1: Γενικά είναι και καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα δει παλιότερες συνεντεύξεις και έλεγε: «Εγώ θέλω να βγαίνω έξω στο δρόμο και να τρώω το σουβλάκι μου».
0: Ναι, ρε φίλε. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Που είστε μία ντίβα. Όχι, λέω, εγώ θέλω να κυκλοφορώ στο δρόμο και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ μου. Θέλω να τρώω το σουβλάκι μου στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι απλή και καθημερινή.
0: Ρε, εγώ την αγαπώ και ήταν και ένα τραγούδι της. Το είχε βγάλει το 96. Που λέει σαν αγάπη. Η αγάπη είναι. Κάπως λέγεται τέλος πάντων. Το οποίο το είδα πρόσφατα. Και...
1: Συγγνώμη, εσύ ζούσε το 96.
0: Τότε γεννήθηκα. Ήταν ένα τραγούδι που βγήκε τότε. Άλλο θέλω να σου πω. Και το παίξανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε γάμο. Θα το βρω να σου δείξω μετά στο TikTok. Πάθα σοκ. Λέω, κοίτα να δει. Μετά από 30 χρόνια ακόμα σε γάμο, που εντάξει, τους γάμους πλέον βάζουν τα πιο ωραία παιδιά, τα καινούργια, ναυαστικά.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν απαραίτητο.
0: Μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε, θέλω να σου πω. Μπράβο. Λοιπόν, για πες, να πάμε στα δικά μας, για τα υπόλοιπα βότανα που υπάρχουν πάρα πολλά μέρη εδώ στην Κρήτη να πας να τα βρεις και μόνο σου.
1: Mm-hmm. Είναι το Δεντρολίβανο.
0: Αρισμαρί θέλει να πει.
1: Ναι, το Αρισμαρί.
0: Το Αρισμαρί, που το οποίο... σώπα, το λούστικα.
1: Ναι. Στα μαλλιά.
0: Ναι. Πού να το βάλουμε.
1: Γενικά το Δεντρολίβανο βοηθά τις αρθρώσεις, είναι αποτοξινωτικό, το χρησιμοποιούμε πολύ για τα μαλλιά. Mm-hmm. Επίσης τη ρίγανη που έχει και αυτή πάρα πολλά ωφέλη αντιϊϊκά, αντιβακτηριακά, το χρησιμοποιούμε για τους ρευματικούς πόνους, μπορούμε να φτιάξουμε και λάδι ρίγανης.
0: Mm-hmm.
1: Τη δάφνη μας. Που και αυτή, άμα φτιάξεις έλαιο δάφνης,
0: ναι,
1: είναι για τα μαλλιά, θα μαυρίζει.
0: Τα μαυρίζει.
1: Τα μαυρίζει.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, αφήστε τα κομμωτήρια και πιάστε. Δηλαδή, αν κάποιος έχει άσπρα μαλλιά, μπορεί να τα μαυρίσει, έτσι.
1: Όχι. Τόσο αυτό
0: πολύ.
1: Έχει να κάνει με, με την πρόληψη, ρε.
0: Οκ, okay, okay.
1: Ναι. Είτε τη βράζεις και την πίνεις, είτε τη βάζεις στα μαλάκια.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά σήμερα, αγαπητή Μαρία. Πολύ ωραία. Να σου πω, όλα αυτά, υπάρχει βασικά κάποιο από αυτά που δεν είναι καλό να το πίνεις, που μπορεί, ας πούμε, να σου κάψει τον ισοφάγο, να είναι λίγο κάπως?
1: Όλα θέλουν μέτρο.
0: Okay.
1: Γενικά η φύση έχει προνοήσει για να φτιάχνει όλα τα βότανα, αρκεί να τα παίρνεις με μέτρο.
0: Okay.
1: Και τον Σοκράτη που τον δηλητηρίασαν με το κόνιο, mm-hmm, το κόνιο είναι μια χαρά. Αν πίνεις, ας πούμε, μια ελάχιστη ποσότητα, σου mm-hmm ανεβάζει τη λίμπιντο, είναι για τη στήση.
0: Α, ναι.
1: Το άντρα, βέβαια.
0: Okay.
1: Οι υπερβολικές ποσότητες είναι γενικά που καταστρέφουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι φυτικό, είναι και εντάξει να βάλουμε
0: δηλαδή
1: στην ποσότητα να πει.
0: Πάρτε αβέρτα. Ναι, οκ. Okay.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί λένε ότι κάποια βότανα είναι τοξικά, αλλά προφανώς.
1: Ναι, και η λεβάντα είναι ναρκωτικό.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να σε ρίξει σε λίθαργο.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και ο μανδραγόρας είναι ναρκωτικό.
0: Okay. Ο μανδραγόρας ποιο είναι?
1: Είναι μία ρίζα η οποία είναι ανθρωπόμορφη.
0: Ναι, αχ, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε αυτό εδώ.
1: Ναι, στη μαγεία ιδιαίτερα.
0: Α, το έχουμε αυτό εδώ.
1: Ναι, με.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει στα βουνά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, λοιπόν, μην το έχετε στην αυλή σας και δεν το ξέρετε.
1: Μανδραγόρας.
0: Μανδραγόρας.
1: Κύριο λόγο βγαίνει στα βουνά.
0: Mm.
1: Και σου λέω, όταν τη βγάζεις τη ρίζα, είναι σαν ανθρώπινη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να το δω αυτό.
1: Θα σου το πάρω μετά, το δεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Δεν θα πούμε τα ζώδια.
0: Να ακούσουμε μουσική και μετά.
1: Α, εντάξει.
0: Θα ακούσουμε μουσική και θα πούμε τα ζώδια μαζί με τη Μαρία και θέλω να τα σχολιάζεις. Και θέλω να βάζεις στο μυαλό σου ανθρώπους που έχουν αυτό το ζώδιο.
1: Ναι.
0: Και να. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι μετά, θα δει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και ερχόμαστε με ζώδιο.

0: love you, I love you baby, λέει εδώ. Λοιπόν, κάτσε εσύ τώρα να πούμε εδώ τα ζώδια. Λοιπόν, θέλω να σχολιάζεις, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και θα βάζεις ανθρώπους που ξέρεις που έχουν αυτό το ζώδιο στο μυαλό σου και θα μου λες. Βασικά θέλω την αντίδρασή σου αυτό. Μην κάνω την αντίδρασή σου. Λοιπόν, ο κριός σήμερα. Ξέρεις κάποιον κριό?
1: Κριό.
0: Ναι. Εγώ ξέρω ένα πρώην, τέλος πάντων.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει ενέργεια και διάθεση για δράση. Αλλά πρέπει να προσέξει τις βιαστικές αποφάσεις. Κάποια νέα μπορεί να τον βάλουν σε σκέψεις τον κριό σήμερα.
1: Οκ. Okay.
0: Αδιάφορο.
1: Αδιάφορο.
0: Ναι. Ταύροι.
1: Ταύρους έχουμε πολλούς.
0: Έχουμε πολλούς, ναι. Ταύρους. Η ημέρα ευνοεί τα οικονομικά τους και τα πρακτικά θέματα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή να βάλουν σε τάξεις τις υποχρεώσεις. Πολύ των τύπων δεν είναι οι Ταύροι γενικά. Δεν είναι πολύ του πρέπει, νομίζω.
1: Οι Ταύροι γενικά έχουν να κάνουν με το συναίσθημα πολύ, αλλά δεν το εκφράζουν όμως, να ξέρεις. Και συνήθως οι Ταύροι έχουν θέματα με το λαιμό, έχουν θέματα με το θυροειδή. Είναι ευαίσθητοι σε αυτό, διότι δεν εκφράζονται.
0: Α, γι' αυτό.
1: Πολύ ευαίσθητοι οι γλυκούλιδες.
0: Γι' αυτό σου λέει ασχολήσουμε τα οικονομικά, μια και τα άλλα δεν τα έχεις με τα συναισθήματα. Πιάστε οικονομικά. Δίδυμοι, είναι επικοινωνιακοί σήμερα, πάντα τραβάνε την προσοχή. Έχουν σήμερα ευκαιρίες για γνωριμίες ή συζητήσεις που ανοίγουν δρόμους. Αυτή νομίζω ότι είναι πολύ επικοινωνιακή, καμία σχέση με τους Ταύρους. Δηλαδή δεν εκφράζονται πιο εύκολα, ρε φίλε, οι δίδυμοι.
1: Οι δίδυμοι, κοίταξε να δεις, είναι διπολικοί οι περισσότεροι.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί
0: δεν ξέρω πολλούς,
1: βέβαια. Καλημέρα, μετά μπορούς που είναι, ξέρεις, σαν τεμπίπ.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Καρκίνη! Πιο εσωστρεφής διάθεση σήμερα.
1: Μάρθα και Βούρτση και.
0: Πολύ, αυτό πήγα να πω.
1: Και Νίκος Ξανθόπουλος.
0: Χρειάζεσαι χρόνο για ξεκούραση και σκέψη.
1: Θα το πω στην κόρη μου.
0: Ναι. Κόρη σου. Λοιπόν, Λέων. Λέων, οι φίλοι και οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Κάποια πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει, Λέων. Εντάξει. Οι Λέων δεν είναι αυτοί που το παίζουν που λίγο επικεφαλής και.
1: Βέβαια, είναι αρχηγοί. Είναι αρχηγόπουλα. Μεγάλα.
0: Ορίστε. Παίζουν ρόλο.
1: Να ξέρεις ότι οι Λέοντες γενικά θέλουν πάντα να φοράνε τα καλύτερα, να πηγαίνουν στα καλύτερα μέρη. Θέλουν να είναι αρχηγόπουλα με την καλή έννοια.
0: Ναι, έχουν αυτό το. Του λιονταριού της σχέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρθένε, εστίαση σε επαγγελματικά θέματα. Πρόσεξε λεπτομέρειες, εκεί κρύβεται η επιτυχία. Μα η Παρθένε είναι φίλε συνέχεια, αυτό δεν κοιτάνε. Τις λεπτομέρειες και τις τάξεις δεν είναι
1: υπαρθένε. Παναγία μου, εννοείται. Δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινή τάξη.
0: Δεν αλλάζει
1: καθόλου.
0: Ναι, αυτό πραγματικά. Αυτό, γι' αυτό το πω στη Μαρία. Ζήγε. Ιδανική ημέρα για σχέδια, ταξίδια, αλίμονο ή νέες ιδέες. Νιώθεις πιο αισιόδοξο σήμερα. Η ζυγή. Επειδή ζυγίζουν τόσο πολύ τα πάντα.
1: Είναι αναποφάσιστη.
0: Είναι αναποφάσιστη. Πολλές φορές δεν περνάνε καλά. Και αυτό τους λέει ότι σήμερα είσαι πιο αισιόδοξος. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να θέλουν ας πούμε, να σκεφτούν ότι πρέπει να πάω στη Μαρία σήμερα. Για να το σκεφτούν αυτό, θα πάνε μέσω Λαμίας.
1: Το ξέρω.
0: Και να το σκεφτούν. Και θα πάω στη Μαρία. Και αν γίνει αυτό, κάτσε να το ζυγίσω τώρα. Και άμα γίνει τ' άλλο. Ναι, αυτό. Δεν
1: ακραίο, ακραίο.
0: Ναι, αλλά σήμερα τους λέει ότι είναι πιο αισιόδοξοι.
1: Ό,τι είναι σε ζυγό και θέλετε να έρθείτε στο Ρόγια, τσακιστείτε και μην το πολύ σκέφτεστε.
0: Αυτό.
1: Σήμερα που είναι η μέρα.
0: Μπράβο. Σήμερα είναι η μέρα μου. Και Σκορπιός, η Μαρία.
1: Ναι, για πες.
0: Βαθιά συναισθήματα και έντονες σκέψεις.
1: Αυτό η καθημερινότητά μου, τι εννοείς.
0: Πρέπει να αποφύγεις εντάσεις σε προσωπικά θέματα. Σήμερα ασχολείσαι με τη δουλειά. Ας τα προσωπικά. Αυτό σου λέει.
1: Καλά, δεν έχω και κάτι, η αλήθεια είναι.
0: Να σκεφτείς πολύ σοβαρό.
1: Μήπως λέει, επειδή σας χαίρομαι όλους και σας το λέω, να μην σας το λέω.
0: Ναι, αυτό σου λέει, ρε φίλε. Αγαπητέ το ξώτη, οι σχέσεις είναι στο προσκήνιο. Καλημέρα για ξεκαθαρίσματα ή νέες συνεργασίες. Το ξώτη δεν έχω εικόνα. Έχεις κανένα το ξώτη εσύ?
1: Ναι. Γενικά έτσι είναι ωραίοι τύποι. Εμένα μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Ασχολούνται με όλα και βαθιά, να ξέρεις. Ναι, πολύ κουτσομπόλιδες βέβαια. Θέλουν να ξέρουν όλα. Αλλά είναι ωραίοι, μου αρέσουν.
0: Εγώ και ρε, ασχολείσαι με δουλειά και υποχρεώσεις. Σήμερα οργάνωση σημαίνει επιτυχία.
1: Τέλεια.
0: Συγγνώμη, εγώ και ρε, μόνο με τη δουλειά ασχολούνται. Εντάξει, την οργάνωση όχι τόσο, αλλά οκ. Ναι, αυτό δηλαδή το tip της ημέρας είναι εγώ και ρε, είναι να οργανωθείς λίγο και θα έχεις επιτυχία. Έλα, υδροχώρα. Μην μας γλεντήσεις σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Όχι. Δημιουργικότητα και φλερτ ανεβαίνουν. Παναγία μου. Κάνε κάτι που σε ευχαριστεί.
1: Εγώ σήμερα που είμαι εδώ πέρα δεν έχω δει να χτυπήσω το τηλεφωνό σου να κάνω κομμενάκι.
0: Τίποτα, ναι. Μόνο στο Instagram πατάνε καρδούλες.
1: Αιδίες.
0: Αιδίες. Δεν ξέρει τελειώσει η μέρα.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
0: Συμφωνώ. Κοίταξε, σήμερα εμένα είναι μια ήρεμη μέρα γενικά. Ναι. Αγαπητοί ηχθοί, τέλος, σπίτι και οικογένειες απασχολούν περισσότερο. Καλή στιγμή για ηρεμία και φροντίδα χώρου. Ξενέρα, θεωρώ.
1: Ναι. Ξενέρα. Βαρέθηκα μόνο που το πες.
0: Από όλα αυτά, το πιο καλό να σου πω, σαν να σου να εσύ.
1: Εμένα είναι η ζωή μου, η καθημερινότητά μου. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μου είπες κάτι καινούριο.
0: Ναι. Μα σου είπε, ναι, αλλά σου δώσε συμβουλή. Σου λέει να αποφύγεις εντάσεις σε προσωπικά θέματα.
1: Ναι, μου λέει να μην σας λέω ότι σας χαίρομαι. Ναι, αυτό
0: εννοεί. Ναι, αλλά εσένα ήταν κατατοπιστικός, ρε φίλε. Ενώ του αλουνού του λέει, νιώθεις, λέει, αισιόδοξος. Τώρα τι είπε ήταν αυτό, δεν το ξέρω. Εσύ θα μας το πεις, αδερφέ μου. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα ζώδια. Μετρίου σήμερα τα ζώδια.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα θα είναι η ιατρική αστρολογία, φίλε.
0: Ναι, δεν πρέπει να είναι.
1: Άκου τι θα κάνουμε. Υπάρχει μια ειδικότητα που λέγεται ιατρική αστρολογία και θα σας πω πώς το κάθε ζώδιο επηρεάζει κάποιο σημείο του σώματος.
0: Συμφωνώ.
1: Σε ποια σημεία είναι επιρρεπές το κάθε ζώδιο.
0: Τέλος. Το έχουμε ψηλά στην ένταση.

Αν η μουσική που ακούς αρέσει, αρέσει. Είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε με Μαρία Λιουδάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα είπε σήμερα. Θα περιμένουμε την επόμενη φορά αυτό που είπες να κάνουμε με τα ζώδια.
1: Ναι, θα έρθει η Κυριακή να πάμε να μαζέψουμε κάνα βοτάνι.
0: Εδώ θα είμαι πλάκα-πλάκα. Άμα βολέψει, αρθώ, γιατί
1: αν θες, κλούθα.
0: Θα βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο των δύο κόσμους.
1: Ναι,
0: που κάποιοι που δεν μένουν, που δεν έχουμε πάει ποτέ σε χωριό, δεν ξέρετε πώς το χόρτο. Και νομίζω ότι.
1: Και τη μάνα σου πάρουμε.
0: Η μάνα θα τρελαθεί.
1: Θα τρελαθεί, όντως.
0: Μήπως πάμε προς τα εκεί.
1: Καλή ιδέα.
0: Ετοιμαστείτε για vlog. Έλα, χαλαρή τριτούλα. Λοιπόν, τη Μαρία μας θα τη βρείτε στο Αρόγια στη Μαλεβιζίου 4. Και, και στα social εννοείται και στην ιστοσελίδα. Αύριο θα δείτε και τα στόρια μου τα καλά. Θα πάω και θα κάνουμε, θα δούμε τι. Χαμογενικά. Πάμε να ακούσουμε Αναστασή και φιλικά σε ευχαριστούμε, Μαρία Λιουδάκη.
1: Και
0: θα
1: εγώ
0: τα πούμε
1: ευχαριστώ.
0: Την επόμενη εβδομάδα πάλι.
1: Ναι. Ονέρενο. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια.

0: Είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαδοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Τελευταίο ημίωρο εκπομπής και οι άνθρωποι. Θα σε πάω τώρα στα βαθιά. Λοιπόν, θέλω, δεν σου έχω πει σήμερα ακόμα την έρευνα της ημέρας, που λέει σήμερα για τους ανθρώπους που περπατούν τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά την ημέρα. Είναι μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Έδειξε ότι έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άγχος και ήπια κατάθλιψη. Η έρευνα αυτή συνδέεται με το πεδίο της ψυχολογίας και δείχνει ότι το απλό περπάτημα στη φύση μειώνει την κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες, βελτιώνει τη διάθεση σχεδόν άμεσα, δεν χρειάζεται εντονή άσκηση, αρκεί η συνέπεια. Μάλιστα, οι ερευνητές τονίζουν ότι το περπάτημα είναι από τις πιο υποτιμημένες μορφές ευεξίας, γιατί είναι δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο.

Καλή, σας χαιρετάω. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε τέλεια 2 ολόκληρες ώρες. Ακούγατε και έκανα πρόγραμμα εγώ, η Εύη Παπαδάκη, και όλα στον αέρα κάθε μέρα 2 με 4 το μεσημέρι. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι εδώ στο Στελόλους, πρώτο τραπέζι έτσι υδρόγειο και τον 6,9. Καλό απόγευμα, να περνάτε τέλεια, τα φιλιά μου τα πολλά. Με 180 μοίρες και Χριστίνα Μίλιου. Αμέ.

Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση.

0: Λατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

χαίρετε φιλαράκια μου, τι κάνετε? Τρίτη 5 Μαΐου και είμαστε εδώ πέρα. Έπεσε θερμοκρασία, αλλού έχει χιονίσει παιδιά. Σε κάποια μέρα έχει χιονίσει, δεν πάμε καλά παιδιά. Μάιος και χιόνια, τι άλλο θα δούμε? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ξεκινάμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές μόνο για σας.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

σας έχω και ένα άλλο viral νέο που, παιδιά, με ενθουσίασε πάρα πολύ. Θα ενθουσιάσει και εσάς. Ρομπότ που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην Κίνα. Παιδιά, θέλω να το αγοράσω.

0: Οι φασούλοι σφαχτήκαν εκεί πέρα, παιδιά, στο άλλο το reality εκεί πέρα. Αμφιβάλλω, λέει, αν έχει πάει ποτέ σε πανηγύρι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει.
1: Μια

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: από την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη. Εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ματίνα Τσιμτσιλή ταξίδι στο Παρίσι με την οικογένειά της. Εικόνες από τον Σικουάνα, παριζιάνικα καφέ, κομψά εστιατόρια και γκουρμέ λιχουδιές.

0: Live στη μουσική.
1: Άκου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σύμπαν, κάνε ό,τι γουστάρεις, εγώ δεν το βάζω κάτω. Λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, Εγώ καιρός και Υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν σε τραβάει πίσω το παρελθόν σου, εσύ τράβα το παρελθόν σου μπροστά. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και Ιχθύς.

0: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Είπαμε πολλά και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τελειώσαμε και σήμερα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Εδώ λέμε τα πιο viral νέα. Ακούμε την καλύτερη μουσική. Γι' αυτό και η παρέα μας είναι η αγαπημένη του ραδιοφώνου. Αύριο πάλι εδώ. Σας περιμένω. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε. Γεια σας.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Tonight.

0: Ροΐος 106,9.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Μαζί σας και σήμερα, Ελίνα Πετρίνου, στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπως βρισκόμαστε κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να πήγε καλά η Δευτέρα. Παρέα σας και σήμερα για την Τρίτη μας, με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με πολύ πολύ αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι έχετε έρθει με πολλά νέα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πάμε να δούμε πώς μου στέλνετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πατριένου, μου βρίσκεται, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε έτσι σε τι κατάσταση είστε. Ελάτε, παιδιά, είμαστε πολύ εδώ. Πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, για όσους δεν τα είπαμε, πείτε μου έτσι και λιγάκι πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο Παύλα τριήμερο για κάποιους της Πρωτομαγιάς. Εδώ είμαι λοιπόν και σας ακούω. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο. Θα τα ακούσουμε έτσι όλοι μαζί.

0: εδώ μεγάλη αντίδραση στο στούντιο και έρχεται ένα μήνυμα από τη φίλη Κωνσταντίνα, η οποία λέει: δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε το Πάσχα και η Πρωτομαγιά και τώρα ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε ένα κενό να πάμε κάπου. Λοιπόν, εγώ θα πω υπομονή. Αν δεν έχεις κάπου να πας, ρε παιδί μου, έτσι τώρα στα κοντά, μπορείς πάντα να προγραμματίσεις κάτι για αργότερα. Ωστόσο, και θα σε κρατήσει απασχολημένη στο τώρα που θέλεις να ξεφύγεις, οργανώνοντας έτσι ένα μικρό και μεγάλο ταξίδι, αλλά και δεν έχεις κάτι να περιμένεις. Νομίζω ότι τώρα πάμε καρφί για το Αγίου Πνεύματος, αλλά και για διακόπες καλοκαιρινές. Όσο και αν δεν το πιστεύουμε, παιδιά, φτάνει το καλοκαιράκι μας σιγά-σιγά. Ήρθε η ώρα για τον όποιο προγραμματισμό μας.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, το οποίο με απασχολεί. Λοιπόν, βρέθηκα πριν κάποιες μέρες σε ένα νησάκι του Αργοσαρονικού στο Αγκίστρι, ακριβώς δίπλα από την Αίγινα, με τερκουάζ, νερά κλπ. Με τρομερό καιρό για μπάνιο, τέλεια εξόρμηση. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω να φοράτε το αντιλιακό σας. Γιατί εγώ έγινα σαν αστακός και είναι το κλασικό που βάζεις μια φορά πάνω σου και μεταλλάζει. Έλα, μωρέ, με κρατάει, δεν είναι τίγκα καλοκαίρι ακόμα. Και όμως, παιδιά, προσοχή στον ήλιο. Διάβαζα μάλιστα μια έρευνα που έλεγε ότι τα περισσότερα ηλιακά εγκάβματα συμβαίνουν ακριβώς αυτό το μήνα. Γιατί όλο λέμε, έλα μωρέ, δεν έχουν σφίξει ζέστες ακόμα. Ο ήλιος όμως δεν αστείευεται. Οπότε προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Και όσο κάνετε τη λίστα σας, θα απολαύσουμε τις μουσικές μας.

0: Μίλησαμε λίγο νωρίτερα για τον ήλιο. Πάμε τώρα λίγο σε κάτι ίσως λίγο πιο σκοτεινό, αν θέλετε, έτσι, αφού ο τίτλος του καλύτερου κομματιού αυτής της εβδομάδας είναι «Μαύρα φεγγάρια» και έρχεται από την Λένα Ζευγαρά. Πάμε να το απολαύσουμε. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο κομμάτι. Για να δούμε τι ιστορία έχει να μας διηγηθεί η Λένα Ζευγαρά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Λοιπόν, στο χωριό θα πάμε και όχι στο πιο χωριό. Θα πάμε στις Κολίνες, στην Αρκαδία, εκεί που θα συναντήσουμε το Κολίνες Sound Festival. Τέσσερις ολόκληρες μέρες, παιδιά, από 29 Μαΐου μέχρι και 1η Ιουνίου. Ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, γεμάτο με συναυλίες, με παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, σινεμά. Τι να σας πω τώρα, ό,τι καλύτερο. Στη σκηνή θα δούμε πάρα πολύ γνωστά ονόματα να μας τραγουδάνε. Μπείτε στο ticketservices.gr και δείτε όλο το πρόγραμμα. Κλείνετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και εντάξει, μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα σας ζητηθεί πάρα πολύ, οπότε σας θέλω όλους εκεί.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

έχουμε επιστρέψει στη νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode Lina Πατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια όλους και που είστε εδώ μαζί μου. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και που τα ζητάτε χωρίς καθυστερήσεις και θα επανέλθουν. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Flight Mode και στην top συχνότητα στο ραδιόφωνο σας.

0: Είναι
1: τα μηνύματα σας έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram Λίνα Πατριανού και θέλω να αφιερώσω εγώ με τη σειρά μου ένα κομμάτι στην Ένα που είναι με τον καλό λόγο κάθε φορά στην εκπομπή και το έχει ζητήσει το συγκεκριμένο. Δεν χαλάω χατήρια εύκολα εκτός αν δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και έρχομαι σε λίγο για την αναδρομή στο παρελθόν.

0: πάμε την αγαπημένη μας βόλτα πίσω στον χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη έτσι κάποιες φορές μέσα στην ημέρα, ρε παιδί μου. Όταν σκέφτεσαι κάτι από το παρελθόν, κάπως λειτουργεί και σαν καταφύγιο. Για να δούμε το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχω επιλέξει σήμερα για τη μουσική αναδρομή μας. Έτσι, είναι αυτό το καταφύγιο που ψάχνουμε. Ή αν μας θυμίζει, δεν ξέρω, άλλα πράγματα. Ό,τι και να σας θυμίζει πάντως, για στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram, στο Λίνα Πατριανού, το προφίλ μου εκεί και πείτε μου, έτσι σας θυμίζει κάτι το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Flight mode, flashback.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με

τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και καλώς ήρθατε. Μόνο μουσικές έχουμε για αυτό το ημιωρό και φυσικά έχουμε και τα νέα μας εδώ, το μουσικό φεστιβάλ, παιδιά, που θα έρθει να φέρει τα πάνω κάτω. Θα αλλάξει τα φεστιβάλ όπως τα ξέρουμε, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για πάρτι και συναυλίες κάτω από τα αστέρια στο χωριό, παιδιά. Από 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου οι Κολίνες Αρκαδίας γεμίζουν με μουσική. Γιατί έρχεται το Κολίνες Sound Festival, ανεβαίνουν στη σκηνή. Μόνο αυτό θα σας πω. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Απών, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη, Κοινή Θνητή, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Και στο τέλος έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού, εκεί στις Κολίνες, στην Αρκαδία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά εκείνο το τριήμερο, παιδιά, κλείστε τα εισιτήριά σας. Μιλάμε, είτε μπορείτε να πάρετε το πάσο 4 ημέρων, είτε αναμέρα στο ticketservices.gr. Εκεί τα βρίσκεται. Πάμε λίγο να κάνουμε έναν απόλυτο χαμό με μόνο αγαπημένους καλλιτέχνες στο χωριό. Δηλαδή, τι καλύτερο να ζητήσεις, πώς αλλιώς να βάλεις την πρωτομαγιά, θα έλεγα. Όχι, παιδιά, με λίγο πίσω. Το Άγιο Πνεύμα, τον Ιούνιο. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά τώρα όμως και πάω σε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, το οποίο σίγουρα λατρεύεται.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για σήμερα. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν έτσι επέλεξα και σήμερα εδώ στο Flight Mode, στη ραδιοφωνική δίωρη εκπομπούλα μέσα στην εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή μας συναντάτε, όπου παίζουμε μόνο τα καλύτερα. Ελπίζω να το απολαύσατε και ελπίζω να σας δω ξανά αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στον Μάη μας εδώ παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε γιατί το θέλετε πραγματικά. Και από εμένα, τη ραδιοφωνική ροσυνοδό σας, τη Λίνα Πατριανού, παιδιά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικού και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικέ σοκολάτε και με γεύσει.
1: Πρώτε ύλε ζαχαροπλαστική και γαστρονομία.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανέ καφέ οικιακέ, γραφείου, επαγγελματικέ.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου.
1: Ολοταχώς για το καλοκαίρι.
0: Για το αγαπημένο
2: καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι. Ναι, όχι, ρε καλοκαίρι.
1: Περιμένετε, παιδιά, δεν υπάρχει καλοκαιράρα.
2: Γιατί?
1: Πάντα το καλοκαίρι είναι καλοκαιράκι.
2: Όχι.
1: Είναι τόσο ωραίο, τόσο γλυκό, τόσο chill. Ναι. Καλοκαιράρα τώρα είναι.
2: Είναι καλοκαιράρα, μπανάρες, παγωτάρες.
0: Ποτάρες.
1: Δεν πάμε για μουσικάρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανι Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Πάμε για μουσικάρες.

0: επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Χρόνια πολλά γιατί σήμερα γιορτάζουν πάρα μα πάρα πολύ. Γιορτάζει η Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ρένια. Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμις, Εφραήμ, Εφραιμία.
1: Τι Εφραήμ, Εφραήμ, ρε. Τι Εφραήμ, Εφραίμ. Δεν έχει
2: Εφραήμ. Με διαλυτικά στο έχει. Είναι σαν και εμένα που έμπαινα παλιά σε διάφορες ψησταριές και νόμιζα ότι τρώνε παιδάκια, όπου έλεγε παϊδάκια.
0: Και Εφραιμίτσα.

0: όνομα.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Πριν πω τις γεννήσεις, θέλω να σου πω, Μέλανη και Στάθη, γιατί απλά επειδή της ενδιαφέρει γι' αυτό. Εσένα θα σε ενδιαφέρει. Ναι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μεών.
0: Α.
2: Μεών ραδιοφωνικά ή μεών που είναι.
3: Επιτρέπονται τα όρια
0: σα που ξεγεννάνε. Επίση είναι και πανευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητη διαβίωση.
3: Δηλαδή.
1: Κάντο μας ανάλυση, Μέλανη.
0: Ότι μπορείς να ζεις ανεξάρτητα.
3: Ανεξάρτητα με τι?
0: Με το αν μπορείς. Freedom.
3: Μπορείς να ζεις ανεξάρτητα με το αν μπορείς.
0: Freedom, darling.
1: Εντάξει, Braveheart, κάτσε να συνεχίσω εγώ τώρα. Εδώ να πω 1818, Karl Marx. Εντάξει, πήγα πίσω, αλλά έπρεπε να το αναφέρω.
3: Ναι, σιγά την επιτυχία.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Επίσης να πάω στο 1955, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
3: Έτσι, έτσι σε θέλω. Σκισμένο τζιν με μπότες και καπέλο.
1: Τι άλλο έχω?
3: Ψήλες.
1: Αλέξανδρος Ρήγας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και Στάθη
3: Μπόγδανος.
1: 1983, Χένρι Καβίλ.
3: Ο Χένρι Καβίλ είναι το 83.
1: Ναι, φίλε.
3: Του ρίχνω τρία χρόνια, Παναγίτσα μου.
1: Α, και το 1988 η Αντέλ, αλλά πιο πολύ ήθελα να πω για το Χένρι Καβίλ.
3: Ο Καβίλ είναι θεός. Μελάνη, μου ξέρω ότι σ' άρεσε ο Καβίλ.
1: Καβίλ, όχι Καβίλ.
0: Αγαπημένος μου είναι.
3: Ποιος είναι? Δεν ξέρει, παιδιά.
1: Χένρι Καβίλ.
3: Ο Σούπερμαν, βρέ, αυτός που κάνει το Witcher.
1: Witcher, Σούπερμαν.
3: Ποιος πρώτος? Ο πρώτος Σούπερμαν.
1: Ο πρώτος Σούπερμαν είναι Μέλανη.
3: Ο πρώτος άνθρωπος στη γη. Γιατί μιλάμε ακόμα με αυτή τη Μέλανη, ρε παιδιά?

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε μαζί. Εδώ παρεούλα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και θέλω να σας κάνω μια πολύ σπουδαία ερώτηση.
1: Ωχ, τι?
0: Πόσα πόδια έχει 40 ποδαρούσα?
1: 40
0: Κάρια από την βαλιά.
2: Εγώ θα,
0: ξέρεις,
2: εγώ θα πω ότι έχει 40.
1: Εγώ θα πω ότι έχει 43.
0: Βασίλη, έχεις άποψη?
3: Θα πω 50.
0: Είστε πολύ μακριά.
1: 140.
0: Έχουν 240. Πολύ περισσότερα από 40.
1: 400.
0: Μέχρι και 680.
1: Κοντά έπεσα. Παίρνω πόντο.
0: Και μόλις καταρρίφθηκε.
2: Δηλαδή,
0: η προέλευση του ονόματος.
2: Δηλαδή, απλά τη λέμε 40 ποδαρούσα, επειδή δεν μπορούμε να την πούμε 680 ποδαρούσα.
0: Προφανώς. Ή μπορεί να έχει 40.
2: Δεν προλαβαίνεις να το πεις γρήγορα. Μόλις τη δεις, Παναγία μου, μία 680 ποδαρούσα. Πάει μέχρι να το πεις σε δάγκωση.
1: Να σου πω κάτι όμως, πώς βγήκε και την ρήπανε 40 ποδαρούσα?
0: Γιατί αυτό πήγα να πω, αν δεν με είχε διακόψει ο Στάθης.
2: Ότι
0: ενδεχομένως να έχει 40 βασικά πόδια, τα μεγάλα πόδια δηλαδή, και ουσιαστικά τα υπόλοιπα 620 να είναι παρακλάδιο των ποδιών της και ένα
2: ποδιών της.
1: Παρακλάδι του ποδιού ο Χριστός, είναι λίγο τρομακτικό.
0: Είναι.
1: Είναι λίγο.
0: Αλλά φαντάζομαι τώρα πού να πάει κάνει πεντικούρα.
1: Τώρα θέλω, ξέρεις, Παραγία μου, θέλω να βρω μια 40 ποδαρούσα, να την πάρω στο σπίτι και να τις μετρήσω τα πόδια.
2: Αλήθεια, θα το έκανες?
1: Θα το έκανα.
2: Παιδιά, πώς λέει η 40 ποδαρούσα και η σκουλοπέτα, πώς λέει το άλλο?
1: Σκουλοκομίρμικότυπο.
2: Τι σκουλοκομίρμικότυπο? Πάμε στη μουσική, θα το γουγκλάρω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το έψαξα και λέγεται Σκουλόπετρα. Καλά το είπα.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, βασικά
1: η Σκουλόπετρα, όχι, περίμενε. Η Σκουλόπετρα πόσα ποδιά έχει, Στάθη?
0: Γύρω στα 680. Γιατί νομίζω ότι το ίδιο με τις 40 ποδαρούς.
3: Είναι 600 να
1: είναι πιο πλακουτσωτό.
0: Η Σκουλόπετρα είναι αυτό το που είναι στα 40 ποδαρούσα που είναι σκούρα με κίτρινα πόδια και κόκκινα.
1: Ναι, αλλά είναι πιο πλακουτσωτό. Η 40 ποδαρούσα είναι πιο στρογγυλή. Αυτό είναι πιο. Κατάλαβε. Είναι πιο πλακουτσωτό, παιδιά.
0: Η Μέλανη είναι λε και περιγράφει προφιτερόλ. Κάνει και έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: η Σκουλόπετρα είναι έτσι και μακρόστερη. Και έτσι και τα πόδια. Πάρα πολύ ωραία. Φοράει κάτι βανσάκια. Την είδα χθε πέρα σε εξωτερικό σπίτι μου. Φανταστική ήταν.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μάρης. Ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Με τον εγκέφαλό σας.
1: Τον εγκέφαλό μας.
0: Αχα.
1: Okay.
0: Ο εγκέφαλος, λέει, συνεχίζει να αναπτύσσεται περίπου έως τα 50 έτη. Δηλαδή του Στάθη έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να αναπτύσσεται.
2: Ό,τι του είπε.
3: Έτσι για να σου πάω κόντρα. Για να σου πάω κόντρα θα πω άχρηστη πληροφορία. Καλύτερη από τη Μέλανης και να την πω καπάκια.
0: Δεν έχω τελειώσει, δεν έχω τελειώσει.
3: Πες.
0: Επιπλέον, νέες εγκεφαλικές συνδέσεις δημιουργούνται κάθε φορά που σχηματίζεται μία μνήμη.
2: Μία τι?
0: Μνήμη.
1: Μνήμη.
0: Ναι. Και τέλος, λέει, ο εγκεφαλός μας χρησιμοποιεί το 20% του οξυγόνου που έχουμε στο αίμα μας.
1: Μάλιστα. Okay. It makes sense.
0: Oh, yeah.
3: Μετά θα πω και εγώ άξιση πληροφορία και θα μου πείτε ποια είναι καλύτερη.
1: Εντάξει.
3: Ωραία, σε διαλύσω, μελέτη.
0: Δεν νομίζω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχω άχρηστη πληροφορία και μετά θα δούμε ποιανού είναι καλύτερη.
1: Η άχρηστη πληροφορία του Μπόγδανου.
0: Για να δούμε πώς θα πάρω τη θέση της Μέλανης. Αν φας το σηκώτη μιας πολικής αρκούδας, θα πεθάνεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τόση πολύ βιταμίνη Α.
1: Εντάξει, η δικιά σου είναι μακράν καλύτερη.
0: Μακράν καλύτερη. Εγώ έπαθα σοκ μόλις το διάβασα.
1: Μακράν καλύτερη από το Βασίλη.
0: Δηλαδή, δηλαδή να πας τώρα και να πεις πω από μια σηκωτάδια από πολύ καλύτερη. Αρκούδα θα φάμε σήμερα.
2: Ποια ήταν καλύτερη?
1: Της Μέλανης.
2: Ευχαριστώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά δεν τρέπεσαι.
2: Στάθη, μπορείς να γυρίσεις και να πας σπίτι σου τώρα.
1: Όχι, δεν τρέπομαι.
0: You don't shame. Να δε. Να δε καθόλου.
2: Κέρδισα.
0: Αρνούμε να το δεχτώ.
2: Αποδέξου το.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούω.
2: Δεν έχω καμία σημασία.
0: Καλά, δεν αναφέρομαι σε σένα. Όταν ήσασταν μικροί ή ακόμα και τώρα, μασάτε παγάκια.
1: Τι?
0: Μασάτε παγάκια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια συνήθεια έτσι, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και κάνει ζέστη να μασάζει.
2: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Αλλά άμα τύχει και πιο κανένα ποτό, ξέρω εγώ, και έχει μείνει κανένα παγάκι στο τέλος, έτσι μπορεί να.
2: Εγώ είμαι από αυτούς τους περίεργους που το ξαναφτύνουμε στο ποτό.
0: Δεν θέλαμε να μάθουμε την πληροφορία.
2: Αν πιω καμιά γουλιά και το

0: παπαγάκι και το ξέρω αυτή είναι μέσα.
1: Δεν θέλαμε αυτή την πληροφορία.
2: Εσύ μέλανε δηλαδή στο άσχετο, πας ανοίξει το ψυγείο.
1: Εγώ μικρή,
2: δηλαδή,
1: ας πούμε.
0: Παιδί μου κάθεται σπίτι της, βάζει
1: παγάκια,
0: ταινία, ανοίγει μια αποθήκη, γεμίζει παγάκια ένα πιάτο και κάθεται, βλέπει την ταινία και μασάει παγάκια.
1: Κοίτα, πολλοί άνθρωποι το κάνουν και ειδικά τώρα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι ένα βιντεάκι στο TikTok όπου έχει γίνει μεγάλο τρέντ να μασάς, λέει, παγάκια γιατί καθαρίζουν τα δόντια και γίνονται πιο λευκά. Αλλά για τους φίλους μας, τους TikTokers που τα κάνουν αυτά, εγώ θέλω να τους δώσω μια συμβουλή. Γιατί έχουν βγει οδοντίατροι και λένε.
0: Όντως, και εγώ να τους δώσω μια συμβουλή. Κλείστε το TikTok.
1: Μη μασάτε παγάκια, λέει, καθώς υπάρχει μεγάλη. Είναι επικίνδυνο γιατί, λέει, μπορεί να σου χωρίσει το δόντι στα δύο.
0: Επειδή το παγώνει και το χωράει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι να το σπάσει, να το χωρίζει. Δηλαδή να κάνει μια ρογμή και να το κάνει στα δύο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, αν μασάτε παγάκια, σταματήστε το.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Το έλεγε Λακόπουλε, Μέλλαν Μιλένοβα, Βασίλη Κόκκινη, το δώστε μου την προσοχή σας.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς ξυπνάτε το πρωί?
2: Πώς ξυπνάμε?
0: Μην πείτε ξυπνάδες, ξυπνάμε ανοιχτά τα μάτια ή σηκώνουμε το κρεβάτι και τέτοια. Η ερώτηση είναι, έχετε όρεξη όταν ξυπνάτε το πρωί?
2: Α, ναι.
0: Παιδιά, έχω πάρα πολύ όρεξη το πρωί που ξυπνάω. Δηλαδή, ανοίγω τα μάτια μου και ξυπνάω πάντα χαρούμενος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξυπνάω και νωρίς.
1: Εξαρτάται καταρχήν τι έχει πιει την προηγούμενη.
0: Όχι, όχι. Αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξυπνάνε χαρούμενοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μέρα. Μου αρέσει τη στιγμή που ξυπνάω.
1: Δεν είναι αυτό, Στάθη. Έχει να κάνει με το τι πρόγραμμα έχει μέσα στην ημέρα σου. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έχει υπάρξει στο παρελθόν, έχουν υπάρξει στιγμές που. Να μην θέλω να δω, ξέρω εγώ, τα μούτρα κάποιου στη δουλειά και ξεκινούσα το πρωί και έλεγα πού πάω πάλι. Δεν είχα διάθεση. Τώρα απλά θα σου πω ότι ξυπνάω 6 ώρα μόνος μου.
0: Και είσαι χαρούμενο.
1: Και είμαι χαρούμενο. Και νιώθω ότι δεν ιστάζω κιόλας, δηλαδή, μες την ημέρα, δηλαδή, κατάλαβες. Και το ξεκίνησα έτσι από μόνος μου πριν από 3 εβδομάδες, επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο και λέω πρέπει να σηκωθώ νωρίτερα, να πάω 7,5 ώρα που ανεβάζουν τα κλειδιά, ρε παιδί μου, για να μπορώ να δουλέψω περισσότερες ώρες. Αλλά στην πορεία μετά συνειδητοποίησα. Ναι, και σκέφτηκα το εξής, ότι είναι καλύτερα να φεύγω νωρίτερα από το σπίτι που κοιμούνται τα παιδιά και να γυρίσω νωρίτερα το απόγευμα για να έχω περισσότερο χρόνο μαζί τους.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα που έχω αρχίσει και ξυπνάω πολύ πρωί, το 12 η ώρα μου φαίνεται. Ενώ άλλες φορές ξυπνούσα 12. Το 12 η ώρα μου φαίνεται ότι είναι μεσημέρι, δηλαδή είμαι σε κατάσταση.
2: Ναι.
0: Έχω αρχίσει τις μπύρες.
1: Ναι, ισχύει.
0: 12 η ώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ καμιά φορά έτσι, άμα με πάρει ο ύπνος, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και δεν έχω κάτι και ξυπνήσω μετά τις 11. Σπάνια βέβαια. Νιώθω ότι έχω χάσει. Ναι. Και είμαι χάλια και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και νιώθω ότι έχω χάσει όλη τη μέρα. Ναι.

0: Επιστρέψαμε από μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για να μην ξεχνιόμαστε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες.
2: Εσύ Βασίλη και πίσω γιατί κάνεις τον μπούπο.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε like, follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες δεν...

0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Τίγρης και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλο Κελακόπουλο.
1: Ναι.
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, bye.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με το Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχονται Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια επιπτώσεις και αμέσως μετά Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή της Σταυρούλας, ενώ λίγο πριν Αναβίση και Αιγαίο για τη Χριστίνα. Έρχονται αμέσως τώρα μόνο οι δικές σας επιλογές, με πρώτη από όλες αυτή της Βασιλικής, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Βασίλης Δήμας και «Έχω μάθει» για τον Αντρέα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού και η Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Έρχεται αμέσως τώρα «Πρόδρομος», «Έχει φύγει το παιδί» για την Άννα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, «Αυτά τα χίλια» για τον Δημήτρη. We'll be right back.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Μία επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου για τον Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για την Ιωάννα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, επιστροφή παιδιά παλιάς αγάπης έρχεται. Το νου σας παιδιά μην επιστρέφετε στο παρελθόν. Μόνο κακό θα κάνετε, καλό δεν νομίζω να βγει. Αν κολλήσεις μαζί μου δύσκολα ξεκολλάς, λένε καρκίνος, λέων ζυγός και σκορπιός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, παιδιά σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν το λένε, δεν ανοίγονται εύκολα αυτά τα ζώδια. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιαννικόπουλος. Ποιος είναι ο Βίκτορ? Είναι ένα παιδί θαύμα, ο 15χρονος που συνεργάζεται με την NASA και θέλει να ενώσει ιατρική και αστυνομία.

Τέλος και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Για σήμερα όμως, αύριο πάλι μαζί σας περιμένω για να πούμε πάρα πολλά νέα και από το Survivor και εννοείται viral νέα και ό,τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παιδιά, παίρνουμε τα καλύτερα και σας τα λέμε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να χαίρεστε. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Λαϊκ στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός, ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν, φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο, η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής πρόταση ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτη τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

έτσι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τώρα, σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λέω. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Σαν σήμερα, άμα φύγει και αυτό από μπροστά μου, θα είμαι πολύ καλύτερα. Τέλεια. Το 1991, με συγχωρείτε, το 1991, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου, Αλέξιος ο Πρώτος, ο Κομνηνός, νικά του Πετσενέγκους και τους εξασφαλίζει από την ιστορία. Τους εξαφανίζει, με συγχωρείτε, αυτό ήταν σοκαριστικό, έτσι. Δεν το ήξερα. Τους εξαφάνισε, τους Πετσενέγκους. Ποιοι είναι αυτοί οι Πετσενέγκοι? Λοιπόν, θα μπω να το γκουγκλάρω και θα σας το πω σε λίγο.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.